0: Ούτρελεζε με ραφό. Ούτρελεζε με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela Mphakamisetsa Slam Station 2.
2: Please, 360 Radio.